Αυτή θα μου ρωτήσουν τώρα, Harry Styles, κατ' As It Was, φοή να ρίξω εμπέ, όταν μην κουμπάρλι τάνα, φυσνίδια δω κόλλο, βιμέντα και να ντέιμπελ ιού, ρεπτούρ τι αού, φυσούρ λιτζέιν, είδερ λε σερκοέτ για φόντα σε ήτα μπρέκε, σαλ και μόνο ζυγ βίγρα, λίβδα, αουάντα ρε δόλαρ, τη στιγματά δρόμσκα, του RJ Hubbard, she tour days jo da ukoll so bu jamlu anka elementa sorpriza għal fans li jkun minn għalihom li forsi ser jieħdu daqsxejn ta' breakthrough imbagħad jerġgħu jirritornaw b'dates jo da ukoll. Però minn Harry Styles ikomplu għaddejjem ma' dan Milky mal-grab.